0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

τέλος στην αρχή της κάθε σκέψης μου. Ποια φωνή με καλεί, ποια φωνή με ζητάει. Θυμάμαι πως τον ξέρω. Βγαίνω στους δρόμους.

φωνή με ζητάει. Θυμάμαι πως το ξέρω.

Διπλό 89,2. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μπλο 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: Ξυπνάω με το πρωινό σου.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: σου στα πουλιά. Έπρεπε να σε σέβονται.
1: Μα με σέβονται.
0: Και να σε προσκυνάνε.
1: Μα με προσκυνάνε.
0: Έπρεπε να σε στέψουνε αμέσως βασιλιά.
1: Βασιλιά.
0: Και θα ήταν μια απόφαση σωστή πέρα για πέρα.
1: Συμφωνώ.
0: Αν η φωνή σου ήταν λίγο μελωδική. Να μας ξυπνάς εσύ κάθε πρωί με τραγουδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Κι όχι τα ηθόνη που είναι και άσχημο πουλί.
1: Εγώ είμαι όμορφος, είμαι μελωδική.

0: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
1: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
2: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και η Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

πες μου άμα ποτέ σου έχεις δακρύσει. Όχι για άλλο μα, για σένα καθαρά

0: 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

ψεύτικη.

0: 90,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: Ενπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

Εμπλό 89,2.

0: 92,2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
7: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Ε. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Απλό. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε βράδυ μονάχος πιστά νοσταλγώ την ψυχή της τρελής περιπέτειας. Τα γαλάζια σου μάτια, το χαμένο καιρό, μα απ' αυτά πιο πολύ την ψυχή της τρελής περιπέτειας.

Αφγανιστάν όμως ήταν εντελώς άλλο. Με το που αφήσαμε την Περσία, σαν να πέσει πίσω μια αυλαία. Μπροστά άνοιξε μια πόρτα και ξαφνικά βρισκόμασταν μέσα στον κόσμο του παραμύθιου. Τα πάντα ήταν καινούργια για μένα, κι όμως κατά παράξενο τρόπο μου ξύπναγαν ανάρχειες μνήμες. Οι πύλινοι φούρνοι που βγάζαν φλόγες από τα παράθυρα και βοδίαζαν ζεστινά γάνα. Οι σιδεράδες που χτυπούσαν τα σφυριά σε ρυθμούς ανατολικής jazz. Το βλέμμα του γέρος Αλεπιτζή που δείχνε σαν να με γνώριζε καλύτερα και από τον εαυτό μου. Τα παιδιά στους θαριαλιούς με τα χαλιά και τα κυλίμια. Οι γυναίκες με τις μπούργες καλυμμένες από την κορυφή ως τα νύχια σαν φαντάσματα. Οι τεκέδες με τους μερακλίδες να ρουφάνε το λουλά και να βγάζουν το καπνό από τα ρουθούνια τους.

τύπος με τα παγόνια. Ένα πλαγιασμένο μισοφέγγαρο να ανατέλει πίσω από το μεγάλο τζαμί, κρατώντας την αγκαλιά του την Αφροδίτη. Κάποιο γαϊδούρι φορτωμένο με ρόδια να έχει μουλαρώσει, και ο Μανάβης ένας γέρος με φέση και

τεράστια άσπρα μουστάκια, πρώτα να το παρακαλάει και κατόπιν να το χτυπάει και να το βρίζει. Ένας τυφλός οργανοπαίχτης να τραγουδάει και να μουσκίζει τα σωθικά. Άραξε σε κάτι μαρμαρένια πεζούλια για ώρες ολόκληρες, απολαμβάνοντας το Σεριάνι. Ένιωθα λες κι ήμουν ο Μάρκο Πόλο στο πρώτο ταξίδι, πίνοντας πράσινο τσάι και γάρα που με κέρναγαν από παντού. Όλη η προηγούμενη ζωή και τα βάσανά μου να είναι χαμένα κάπου πίσω στο μέλλον, και εγώ να βρίσκομαι μαστούρης και ευτυχής στο παρελθόν.

σκέφτηκα λόγια και πάλι θα πω. Δανεικά, κουρασμένα και ανέπια. Για σπασμένα κομμάτια που θα ψάξει να βρω. Ναυαγό στα αγρία βράχια και δραπέτη στα στάχια. Στην ψυχή της τρελής περιπέτειας.

πρωί φύγαμε σιδηροδρομικός για το Κατάκ. Και από εκεί πάλι με τρένο για το Παντάμι, όπου και διανυκτερεύσαμε σε ένα μικρό άσυλο. Την υπόλοιπη διαδρομή μέχρι το ηλιοβασίλεμα την κάναμε ξαπλωμένη πάνω στα χείρα ενός υπερφορτωμένου κάρου που το σέρνανε δυο μεγαλό σώμα βόδια. Έκανε πολύ ζέστη και είχα τελείριο πυρετό. Θυμάμαι μερικές σκηνές σαν μέσα από όνειρο. Αυλές κατακόκκινες, στρωμένες με καυτερές πιπεριές τσίλι που ξερένονται στον ήλιο. Τεράστιους κόνδωρες να φτερουγίζουν στον ουρανό. Κάποια απλωμένα ρούχα στο ποτάμι. Το ναό του Σίβα στην κορυφή ενός μεταξεδένιου βράχου. Μια όμορφη Ινδύ με πράσινο σάρι που με κοίταζε λυπημένα. Φτάσαμε στη σπηλιά του θεραπευτή λίγη ώρα πρωτού νυχτώσει. Βρισκόταν ψηλά σε ένα βραχόλοφο και το μονοπάτι που οδηγούσε σε αυτήν ήταν στενό και απότομο. Ο Ναζαρουτίν Μπαμπά, ένας πενιντάρης μεγαλός όμως κασημεριανός που έμοιαζε λίγο με Έλληνα, ήταν πολύ όμορφος και περιποιημένος για να είναι Ελληνίτης. Βασάρι Γκόλτα να φώνησε. Δεν έχω καπνίσει τέτοιο εδώ και χρόνια. Κατόπιν μας ετοίμασε από μια σούπα με ρύζι και τάλ και μας έστρωσε να κοιμηθούμε.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Γη μου, έχει μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

θέλεις, ας γίνει απόψε, μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της στιγμής

0: 90,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

ένα περιμένω, κόκκινο και ξένο, σαν να πέρασε απ' τον ουρανό. Σύννεφο της πόλης, χρώμα αλκοόλης, μυρωδιά από φεύγω και πυλώ. Κι όλη αυτή η λάσπη στο πρόσωπό σου αστράφτη, και σε ποια εικόνα σε βιτρώ. Μια γυμνή ρητίδα, καλπική σφραγίδα, άνοιξε μια πόρτα στον καιρό. Σέντησε λουλούδι, σε βάψε με χνούδι, κι είπε κατεβαίνω κάπου εδώ.

γεμίσου στο παραμύθι της βεντάλιας. Κοιμήσου στα φτερά των εποχών. Κοιμήσου στα πηγάδια των λεωφόρων. Στα ατέλειωτα ζυξά λευκών γραμμών. Κοιμήσου στις αψίδες των βαρβάρων. Σε αντένες, σε οθόνες, σε κροπλά.

0: αρώμα αλκοόλης, μυρωδιά από φεύγω.
1: Ενπλό 89,2.

0: 90,2.
1: Πάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

πως ερχόταν. Κρατιόμουν εκείνη την κλωστή που ό,τι πιστέψεις χάθηκες, γιατί μετά κι άλλοι, όμως

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

0: Πρωινό Ξυπνητό. Ξυπνητό. Ξυπνητό.
1: Χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγεσαι τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters. 690 70 98 630.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

να πλώνουν στο φως, να εμφανίζονται όπως τα άνθη στον ήλιο που ανοίγουν. Είμαστε ένας αντικατοπτρισμός, ένας αμφίβολος κόσμος, αμυδρά φανερός, μες στον οποίο τα στοιχεία μας τείνουν να σμίγουν

είστε ένας αντικατοπτρισμός, ένας αμφίβολος κόσμος, αμυδρά φανερός, μες τον οποίον τα στοιχεία μας

0: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
1: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
2: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
8: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
9: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
8: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
9: Και?
8: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
9: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
8: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
9: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζουμπλό 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Κοινή επιστολή από 6 πλούσιους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε περικοπές στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Παρέμβαση Ερντογάν για το χρηματιστηριακό σκάνδαλο στην Τουρκία. Είμαστε απέναντι στην κερδοσκοπία, υποστηρίζει. Νέα επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστίνιους. Καταδικάζουν Κάτς και Νετανιάχου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε μια κρίσιμη καμπή των διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό πλαίσιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6 πλούσια κράτη-μέλη συνυπογράφουν επιστολή προς την Ιρλανδική Προεδρία, όπου ζητούν σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, για την ακρίβεια στην πρόταση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης στην περίοδο 2028-2034, που είχε καταθέσει πρόσφατα η Κομισιόν. Την επιστολή υπογράφουν Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία και Ολλανδία. Όπως επισημαίνουν, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη καταβάλουν οδυνηρές προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά τους, χωρίς τα οποία δεν νοείται ευρωπαϊκή κυριαρχία.
7: Ας είμαστε ρεαλιστές, τονίζεται στην ίδια επιστολή, η αύξηση κατά 60% που προτείνει η Κομισιόν στις μελλοντικές δαπάνες είναι εκτός πραγματικότητας. Συνοψίζοντας, οι 6 πλούσιες χώρες της Ένωσης καλούν την Ιρλανδική Προεδρία να καταθέσει νέα πρόταση, η οποία θα προβλέπει περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου. Περνάμε στην Τουρκία και το χρηματιστηριακό σκάνδαλο που συγκλονίζει τη χώρα. Αρχικά είχε παρουσιαστεί ως μεμονωμένο φαινόμενο, τώρα όμως παρεμβαίνει στην υπόθεση και ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
8: Ο πρόεδρος Ερντογάν προειδοποίησε χτες κατά τη διάρκεια Υπουργικού Συμβουλίου ότι θα παρέμβει προσωπικά και προειδοποίησε ότι όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες που διαταράσσουν την αγορά μέσω κεφαλαίων θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου. Όποιος βάλει το χέρι του θα μας βρει απέναντί του. Είτε πρόκειται για χειραγώγηση της αγοράς, είτε για χρηματιστηριακά παιχνίδια, είτε για διαφθορά όπως τους Δήμους. Όποιος βάλει το χέρι στα δικαιώματα, τους νόμους, την περιουσία και τα υπάρχοντα του έθνους, θα μας βρει το κράτος να στέκουμε απέναντί του. Ο Τούρκος πρόεδρος προσπάθησε να καθησυχάσει τους πολίτες, λέγοντας ότι η οικονομία της Τουρκίας πλησιάζει τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια και τόνισε την ισχύ του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Η τουρκική κεφαλαιοαγορά, είπε, είναι ανθεκτική. Τα θεμελιώδη στοιχεία της είναι σταθερά. Για την αντιπολίτευση που ζητά την παραίτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι κανείς, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικότητων της αντιπολίτευσης, δεν έχει το δικαίωμα να βλάψει την οικονομία μας ή να ανησυχήσει τους επενδυτές, απλώς και μόνο για να αποκομίσει πολιτικά πλεονεκτήματα. Παρά τις διαβεβαιώσεις, το πρόβλημα είναι τεράστιο. 131 αμοιβαία κεφάλαια που ανήκουν σε 7 επενδυτικές εταιρείες με συνολικό ενεργητικό 18 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν 455.000 μοναδικούς επενδυτές που ανησυχούν τώρα για την επιστροφή των χρημάτων τους. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
7: Σε μια συνήθιστη κίνηση, ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επί 50 λεπτά και, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στην οικονομική συνεργασία και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Περισσότερα αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Στο Ισραήλ, αίσθηση προκαλεί νέα επίθεση Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του Ισραήλ, που καταδικάζουν τη βία των επίκων. Ενημέρωση από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβρίλ Χαρίτο.
9: Αφορμή για τις ταραχές αποτέλεσε επιχείρηση του IDF που προσπάθησε σήμερα τα ξημερώματα να συνοδεύσει οικογένεια Παλαιστινίων να εγκατασταθεί ξανά στο σπίτι της. Η οικογένεια του Μπάση είχε αναγκαστεί τον Ιούλιο να εγκαταλείψει το σπίτι της στο Τζαλούντ, μη μπορώντας πλέον να αντέξει την πολιορκία των Εβραίων επίκων που το είχαν αποκλείσει από νερό και ρεύμα επί εβδομάδες και προκαλούσαν υλικές ζημιές σε καθημερινή βάση. Στις 6 Σεπτεμβρίου το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ σε απόφαση που υποχρεώνει το Ισραηλινό Δημόσιο να πράξει τα δέοντα ώστε η Παλαιστινιακή οικογένεια να επιστρέψει στο σπίτι της στο Τζαλούντ εντός 2 εβδομάδων. Τα ξημερώματα, ισχυρές δυνάμεις του IDF και της συνοριοφυλακής μπήκαν στο χωριό για να συνοδεύσουν την οικογένεια του Μπάση να γυρίσει στο σπίτι της. Εκεί όμως αντιμετώπισαν πάνω από 100 επίκους που το είχαν ήδη κάψει και πυρπολούσαν αυτοκίνητα και κτίρια, ενώ συγχρόνως επιτίθεντο με πέτρες κατά των στρατιωτών, τραυματίζοντας δύο από αυτούς. Ο στρατός διέσωσε τα μέλη της Παλαιστινιακής οικογένειας, μεταφέροντάς τα έξω από το χωριό, ενώ παράλληλα συνέλαβε δύο επίκους που κρατούνται και ανακρίνονται. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
7: Δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωση που είχε κάνει ένα επενδυτικό φαντ ακινήτων, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Μετά από διαβουλεύσεις, οι δικηγόροι της Μαρή Κάρμεν και οι εκπρόσωποι του ταμείου βρήκαν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη για το νομικό πλαίσιο, με τον Πρωθυπουργό Σάνσεθ να επιδιώκει την έκδοση βασιλικού διατάγματος που θα περιορίζει τη δραστηριότητα των επενδυτικών ταμείων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρισμό που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα Ταλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει τη χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ως αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
10: Το θέμα της ημέρας.
11: Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε στο Μέγαρο της Προεδρίας στην Άγκυρα τον πρωθυπουργό του γερμανικού κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χέντρικ Βουστ, το απόγευμα της Δευτέρας. Η συνάντηση διήρκεσε 50 λεπτά, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν. Σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινοθέντα, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε θέματα οικονομικής συνεργασίας, στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενδεχόμενη απελευθέρωση της βίζας για Τούρκους πολίτες. Με δεδομένες τις γεωπολιτικές αλλαγές, αυξάνεται το ειδικό βάρος της Τουρκίας για επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, τόσο ως επενδυτικός προορισμός, όσο και για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, τονίζεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας. Μιλώντας στην Χουριέτ πριν αναχωρήσει για την Άγκυρα, ο Χένρικ Βουστ είχε δηλώσει ότι υποστηρίζει έναν εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία και την επίσπευση των διαδικασιών για χορήγηση βίζα σε επιχειρηματίες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Πρόκειται για διαχρονικά αιτήματα της Άγκυρας, τα οποία στο παρελθόν είχαν παγώσει λόγω των επικρίσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Άδειλο παραμένει αν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκε από τους Ερντογάν και Βουστ. Σε ανακοίνωση της γερμανικής πλευράς αναφέρεται ότι η κυβέρνηση του Ομοσπονδιακού Κρατηδίου παρακολουθεί με ανησυχία τις εσωτερικοπολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Παράλληλα, η Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία διατηρεί ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία. Από πλευράς πρωτοκόλλου είναι ασυνήθιστη η συνάντηση. Κατά κανόνα ο Ερντογάν δεν υποδέχεται στο Προεδρικό Μέγαρο έναν τοπικό ηγέτη και, σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας, ως πρόεδρος δεν είχε υποδεχθεί μέχρι σήμερα ούτε έναν πρωθυπουργό γερμανικού ομόσπονδου κρατηδίου. Η εξαίρεση που έγινε για τον Χένρικ Βουστ μάλλον οφείλεται στις στενές σχέσεις που διατηρεί το κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας με την Τουρκία. Άλλωστε, ο ένας στους τρεις Τούρκους της Γερμανίας διαμένει στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Ίσως όμως υπάρχει και άλλος λόγος. Εδώ και εβδομάδες ο Χένρικ Βουστ φέρεται ως πιθανός διάδοχος του Φρίντριχ Μέρτς στην καγκελαρία. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΤΣΕΔΕΦ λίγο πριν την αναχώρησή του για την Άγκυρα, ο ίδιος ο Βουστ δηλώνει πάντως: «Επιθυμώ να παραμείνω πρωθυπουργός». Ήταν η πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας στην Τουρκία. Επίσημη αφορμή αποτελεί συμπλήρωση 65 ετών από την πρώτη συμφωνία για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού από την Τουρκία στη Δυτική Γερμανία της εποχής εκείνης. Επισκεπτόμενος το εργοστάσιο της Χένκελ στην Άγκυρα, ο Βουστ εγκομίασε τη συμβολή των Τούρκων μεταναστών στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γερμανίας. «Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν αδύνατο να ορθοποδήσουμε οικονομικά μετά τον πόλεμο», τόνισε. Εργάστηκαν παντού, στη Χαλιβουργία, στα Ορυχεία, στο εργοστάσιο της Φόρτ, στην Κολονία, στην Οδοποιία.
10: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: 90,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 85 77 59.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Σκέφτεσαι μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

στο σπίτι κλειδωμένος. Κι ας έρχεται για σένα ο τυφώνας, δεν έχει εξαιρέσεις ο κανόνας.

Thank you.

0: 90,2.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Να τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
5: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
6: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
7: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

Μυστική σπηλιά με μια φωτιά μες στο χειμώνα. Όμως φοβάμαι μη χαθείς, μήπως

αγαπώ. Το τζάμι της ψυχής θαμπώνει, για να μην βλέπει μέσα η ζωή που μας πονάει και μας πληγώνει. Τα χέρια σου που αγαπώ είναι μια αγκαλιά κρυψώνα. Είναι η δική μου μυστική σπηλιά με μια φωτιά με στο χέρι.

χέρι. Μ' ανέβασε στην πλάτη του και πήγαμε ψηλά. Πετούσαμε στα σύννεφα που εκείνος είχε φέρει. Να ξεψυχήσω μ' άφησες την πόρτα σου μπροστά. Τα κόκκινα τα μάτια μου δεν πρόλαβα να δουν.

0: κρύος άνεμος με πήρε από το χέρι και μ' άφησε χαράματα στην πόρτα σου μπροστά.
1: Εμπλό 89,2.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star App από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
8: Τηλεφωνείς στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία. Ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Εμπλό 89,2.
1: Okay, stand by 13, we're looking at it.

κάτσε να ψυχή μου, αγάπη μου, μου λείπει. Φάε ένα γάλα, φάε το πρωινό σου, μην ξενυχτάς, μην κάνεις κατακρίσεις.

Κάτσε να ξαναπέμπω, κάτσε. Κάτσε να. Ψυχή μου, αγάπη μου, μου λείπει. Φάε ένα γάλα, φάε το πρωινό σου. Μην ξενυχτάς, μην κάνεις κατακρίσεις.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα, πανέμορφες καλησπέρες εδώ πάντα συντονισμένοι στον NG Radio και φυσικά κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 11 το βράδυ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, κυρίως όμως εδώ φαιδιά στο δικό μας χώρο χρόνο που κλείνουμε ραντεβού, μοιραζόμαστε στιγμές, μοιραζόμαστε βιώματα και όλα αυτά που θέλουμε. Εδώ στο παρεάκι μας. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, έτσι, από πάνω μέχρι κάτω γίνεται χαμός. Τον Ενπλό 89,2 στην Θεσπρωτεία, τον Σύριος 95,8 στην Βιωτία, τον Δίωλκος 105,6 στην Κόρινθο, στον Vox FM στους 103,3 είστε πάντα συντονισμένοι στον Ομό Ηλίας, εννοείται στο Καστελόριζο μας ακούτε στους 104,3. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αγαπημένο Prince Obi και Δίνη και συνεχίζουμε έτσι με μια ηλιαχτίδα. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά είναι η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Αύριο

Τι ωραία φιλιά που έχουν γεύση κεράσι. Και κάπως έτσι είπα ανοιξιάτικα έτσι να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Παιδιά, μπήκε ο Σεπτέμβρης και έφυγε ο Σεπτέμβρης. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς το καταλάβατε αυτό. Εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει καν τι χρονιά έχουμε. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος ότι έχουμε τώρα 2027, θα του πω OK. Αν μου πει 28, πάλι θα του πω OK. Δηλαδή, κάπως έχω χάσει λίγο το μέτρημα. Έχω χάσει τις στιγμές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτές τις μέρες, επειδή είμαι λίγο non-stop σχεδόν όλο τον Σεπτέμβρη, και λέω σχεδόν γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα και πότε πέρασε. Θα έλεγα ότι ήταν ένας χορταστικός μήνας, ξεσηκωτικός, δυνατός, με πολλές ανατροπές. Και πιστεύω ότι ο Οκτώβρης θα μπει ακόμα πιο δυναμικά για κάποιο λόγο. Οπότε την προσοχή μας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Το μόνο όμως που εύχομαι και για τον Οκτώβρη είναι να συνεχίσουμε δυναμικά, να το συνεχίσουμε. Αλλά να έχουμε πιο ωραίες στιγμές. Ακόμα πιο ωραίες μάλλον στιγμές.

0: Δώσε κάτι στα παιδιά που θέλουν χορό. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στην Ειρήνη μας, στην Αναστασία μας από Τοχείο, στο Γιώργο μας τον Κοτ που έχει στείλει όντως από χθες αφιέρωση. Γεια σου Άννα μου, γεια σου Πατελή. Να χαιρετήσω και τη Βασιλική μας. Πολλά φιλιά να δώσουμε στον Τάκη. Τάκη, σε ευχαριστώ για τα πολύ ωραία σου σχόλια. Να χαιρετήσω και τον Γιώργο από το Πήλιο που περιμένω να δώσω σήμερα γιατί θα γκρινιάξει. Γεια σου Λουκά μου, δώστε τους κάτι. Επιθετικό μάρκετινγκ λέει. Καλησπέρα Περικλή.
1: Θέλω να σε δω όπου πόσο να ζητώ. Θέλω να βράδυ να φιλήσω.
0: Και μετά τον μπαμπάν συνεχίζουμε με Βασιλίνα και Heatstroke. Αχ, θα μου λείψει αυτό το τραγούδι το τόσο καλοκαιρινό.

Λοιπόν, αυτή η παροιμία που είπα είναι ότι όταν κάνεις κάτι για δεύτερη φορά ή σιγά σιγά αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι μια κατάσταση, κατάλαβες? Είναι μια παροιμία που την έλεγε μια θεία μου, έλεγε σαν γίνω νύφη δύο φορές, ξέρω και προσκυνάω, δηλαδή ότι την πρώτη πάντα φορά θα σου συμβαίνει κάτι, λες όπα τι έγινε, προσπαθείς να καταλάβεις. Τη δεύτερη τα έχεις καταλάβει πάνω κάτω, τα γνωρίζεις τα πράγματα αυτό. Λοιπόν, ο Δημήτρης, καλησπέρα Δημήτρη, νομίζω ότι έχεις μείνει στο καλοκαίρι ακόμα, εδώ έρχονται βροχές Κρήτη. Και στην Κρήτη έρχονται βροχές, τι γίνεται ρε παιδί μου? Εντάξει τώρα, για λίγο έμεινα στο καλοκαίρι, μην νομίζεις. Και εγώ δεν έχω μείνει, ίσα ίσα να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι που κατέβηκε η θερμοκρασία. Είμαι από αυτούς. Όχι, η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνω όλες τις εποχές. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Ειδικά το φθινόπωρο και η άνοιξη έχουν αρχίσει και μου αρέσουν περισσότερο αυτή την περίοδο. Καλά τώρα χειμώνα με χιόνια και τα σχετικά δεν το συζητάω. Αλλά δεν θέλω το να το λέω γιατί δεν ξέρω αν φέτος θα το ζήσω. Πέρσι το έζησα έτσι για μία μέρα, δύο.

Έτσι λοιπόν, μια μικρή αναπόλυση θα έλεγα. Δεν είναι ότι έχω μείνει στο καλοκαίρι, είναι ότι λίγο θα μου λείψει να κάποιες καλοκαιρινές στιγμές, και επειδή τίποτα δεν θεωρώ δεδομένο, θέλω έτσι να μοιραστούμε κάποια ακόμα καλοκαιρινά τραγούδα. Βέβαια, εδώ στην εκπομπή κάπου στο σήμα το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε εποχές και μπορεί τώρα να έχουμε χειμώνα και να ακούμε καλοκαιρινά ή μάλλον με πιο καλοκαιρινή διάθεση τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο σίγγλ των Youth Valley, Sunday Home Monday, που προμηνύει το νέο τους άλμπουμ. Αυτό το κομμάτι το περίμενα από την πρώτη στιγμή που το είχα ακούσει ένα live τους. Και τι να πω, ανυπομονώ και για το επερχόμενο άλμπουμ τους. Για να δούμε τι θα δούμε.

Πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο. Και δεν ξέρω, μ' αρέσει. Το έχουν κάνει πολύ. Ανυπομονώ, τέλος πάντων. Ανυπομονώ και για τις επόμενες κυκλοφορίες τους. Λοιπόν, γεια σου, Ιωάννη. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ προσπαθώ να βάλω όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια γίνεται. Και θα τα δούμε. Μην ανησυχείτε. Θα προσπαθήσω, τέλος πάντων. Και νομίζω ότι το καλύτερο έχει να κάνει περισσότερο το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής, μάλλον πιο σωστά. Είναι η παρέα, είναι όλα αυτά που ανταλλάσσουμε. Λοιπόν, τώρα σχετικά με τα πολιτικά και όλα αυτά που με ρωτάτε, εντάξει, νομίζω ότι πλέον κανείς δεν έχει το κουράγιο να ασχοληθεί. Ο Χαράλαμπος εδώ, χαίρομαι που σου αρέσει το background, έχει ζητήσει και ωραίο κομμάτι από Πανούση. Νομίζω ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να ασχοληθεί, παιδιά. Δηλαδή είμαστε όλοι σε μια κατάσταση που απλά δεν θα κάτσεις να δώσεις σημασία, δεν ξέρω. Πλέον απλά πρέπει να μαζέψουμε το κουράγιο μας να το πάρουμε απόφαση. Δεν ξέρω τι γίνεται, μου κάνει και εμένα εντύπωση. Αλλά σίγουρα όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Τώρα τι θα είναι αυτό, για ποιο λόγο, πώς θα γίνει μάλλον. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, καθόλου δεν ξέρω. Ξέρω σίγουρα ότι θα αλλάξει, 100%. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα αλλάζουν, εννοώ προς το καλύτερο. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, ποιος θα το κάνει, πώς θα γίνει. Αυτό δεν ξέρουμε. Εντάξει, πρέπει να είμαστε κι εμείς συνυπέτειοι, δηλαδή κάτι θα κάνουμε. Αλλά ποιος ξέρει, δεν ξέρω. Καλημέρα φίλε Αχμέντ. Και ακούμε Astral Jackal, The Stars

0: Λοιπόν, με ρωτάει και ο Περικλής για τη Βύση. Δεν είναι συνεχτής που τα έλεγα. Όντως της το δίνω, λέει, έχει όρεξη, μπράβο της. Ναι, Περικλή, καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που μια Ελληνίδα καλλιτέχνης στην Ελλάδα κάνει τέτοιο πανικό, γεμίζει στάδια, ο ΆΚΑ, το ένα το άλλο. Δηλαδή πρέπει να έρθει κάποιος από το εξωτερικό για να τα γεμίσει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Επίσης μου αρέσει που η Βύση έχει τελικά ταχθεί σε αυτό που κάνει. Είναι ταγμένη. Δηλαδή ζει γι' αυτό. Ζει γι' αυτό. Κοιμάται, ξυπνάει, ό,τι κάνει στην καθημερινότητά της.
1: 89,2.
0: Ακόμα και η εμφάνισή της πιστεύω ότι όλα αυτά που φτιάχνει τα φτιάχνει ξεκάθαρα για να μπορεί να τέτοιο, για να είναι στη σκηνή. Δηλαδή όλη της η ζωή είναι αυτό. Είναι αυτό που έλεγα και χθες, Περικλή, δεν ήσουν εδώ, ότι μπορεί, δεν ξέρω σε τι άλλο είναι καλή, πάντως αυτό είναι top, είναι κορυφή. Είναι εξαιρετική. Μπράβο της που έχει καταφέρει να είναι διαχρονική. Δηλαδή μέσα στα χρόνια να συνεχίζει με αποτέλεσμα ο χρόνος τώρα να είναι σύμμαχός της. Γιατί είναι σαν να μην την έχει ακουμπήσει πραγματικά. Καθόλου, καθόλου. Και μου αρέσει όταν βλέπω ανθρώπους να το έχουν πετύχει αυτό, γιατί μου δείχνει ότι όλοι μας μπορούμε. Αρκεί να μην σταματήσουμε αυτό. Και αφού ακούσουμε Astral Jackal, The Stars Get Messy, πάμε με Drifting Clouds, άλλη μια νύχτα στη γη.

Καλησπέρα και στον Νικόλα Σαμαράκη. Θέλω να πω ότι πριν μπω, καθώς έφτιαχνα εδώ το στούντιο, άκουγα την εκπομπή σου, Νικόλα, και μου άρεσε πάρα πολύ. Όλο το αφιέρωμα που έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη, συγκινήθηκα. Και σκεφτόμουν πραγματικά ότι δεν είναι μόνο ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν και πάρα πολύ συμπαθητικός και καλό παιδί και υπερταλαντούχος και νοιαζότανε και το έδειχνε με πράξεις. Είναι στην ουσία και το γεγονός ότι πολλές φορές αισθανόμουν και νομίζω όλοι το αισθανόμασταν σαν να μας ζητάει βοήθεια. Και δεν ασχολιόμασταν όλοι σοβαρά. Έλεγες, έλα μωρέ, τι μας έχει ανάγκη αυτός και τα σχετικά. Αλλά να τελικά, αισθάνομαι δηλαδή ότι όλοι έχουμε και κάπως τύψεις. Ότι εν τέλει δεν αισθανθήκαμε το κάλεσμα κάπως. Τέλος πάντων, μας ακούνε και στο Παρίσι, λέει ο Νικόλας ο Σωμαράκης. Αυτά είναι. Έχει στείλει βέβαια και κάτι φωτογραφίες από ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη, μαγικά, και, κάποιες άλλες από το Παρίσι. Πω, τι ωραία. Τι όμορφα, τι όμορφες εικόνες είναι αυτές που μοιράζεσαι. Λοιπόν, να χαιρετήσω την Έλενα από την Κύπρο μας. Φιλάκια πολλά, Έλενα μου. Δημήτρη, ποιο τραγούδι του Ράγκη έχει ζητήσει, για να δούμε λίγο. Γεια σου, Πάρη μου, πάρα πολλά φιλιά. Και φυσικά, να χαιρετήσω και το φίλο μας το Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη. Το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, είναι εκεί την Αποδήλατα. Μη μ' αγγίζεις, το έχει ζητήσει εδώ ο φίλος ο Περικλής. Πάμε λίγο.

0: Πόπο, νομίζω όλοι το έχουμε ζήσει αυτό το τραγούδι. Να είσαι τόσο στην τζίτα και τόσο λες μη με αγγίζεις, μη με... Κινδυνεύεις. Καλησπέρα Μάριε, βραχικύκλωμα λέει η Έλενα από την Κύπρο. Γεια σου Μάικ μου. Εδώ Περικλής έχει κάνει και ένα χαμό. Γεια σου Σάκη, στρατή μου, πολλά φιλιά. Φίλε Greek Music, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Εξαιρετικό τραγούδι λέει ο Νικόλας. Λονδρέζα ίσως λέει η Έλενα. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Το κορίτσι μου», Μιχάλης Ρακετζής, κυκλοφόρησε το 2024.
1: Είσαι εσύ. Ένα δώρο.
0: Και μας το αφιερώνει ο Δημήτρης.
1: Μ' αγάπησε.
0: Μ' αρέσει ο Ρακετζής, είναι πάντα λίγο πιο μπροστά. Πάντα ρε παιδί.

Λοιπόν, εδώ που είμαστε, ας πούμε, λέει ο Μάριος. Πες βρε Μάριε. Μάριε, παιδιά, να σας πω κάτι. Αν κάποιος έχει κάποια ώρα. Να, εδώ η Έλενα. Ορίστε, Έλενα, δικό σου. Το θέμα είναι, είμαστε παρέα, έτσι να το μοιραζόμαστε.

Και ξέρεις τι, γι' αυτό είναι οι φίλοι. Είναι για να ανοίγεσαι σε όλες τις στιγμές. Τις πιο δύσκολες, τις πιο εύκολες, να μοιράζεσαι χαρές, να μοιράζεσαι λύπες. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε αυτήν την εκπομπή. Δεν παρεξηγούμε ο ένας τον άλλον. Και υπάρχει μια, ρε παιδί μου... Συμπορευόμαστε όλοι μαζί. Σε αυτό το πλαίσιο να χαιρετήσω και το Βαγγέλη από την Κοζάνη, το Γιαννάκη. Γεια σου Βαγγέλη μου. Και τη Φωτεινούλα από τη Θεσσαλονικιά. Σας ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Fan Club. Από την Έλληνα αφιερωμένο σε όλη την παρέα.

0: Χαίρομαι, παιδιά, που περνάτε όμορφα, γιατί και εγώ περνάω πάρα πολύ όμορφα μαζί σας. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα, δηλαδή το πρωί ειδικά, μου φτιάχνουν πάρα πολύ τη διάθεση, παιδιά. Όλα τα πουλιά που ακούω είναι απίστευτο. Ίσως αυτό μου λείπει περισσότερο το χειμώνα. Βέβαια, αυτά τα πουλιά νομίζω δεν θα φύγουν, αυτά που ακούω τώρα αυτή την περίοδο. Και πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Λυπάμαι που υπάρχουν κυνηγοί που τα σκοτώνουν και που γενικά υπάρχουν κυνηγοί, θα μου πεις, εντάξει, αλλά όχι, παιδιά, πραγματικά λυπάμαι. Και θέλω να το πω αυτό, θέλω να το πω, γιατί στην επαρχία σκέφτονται εντελώς διαφορετικά. Και λέγανε τώρα πρόσφατα για κάποιες επιθέσεις από λύκους και ζητούσαν να επικηρυχτούν οι λύκοι. Που οι λύκοι πραγματικά, τι να πω, πρέπει να τους προστατεύσουμε τους λύκους. Δεν φταίνε εκείνοι που είναι πιο επιθετικοί και επίσης τους έχουμε σχεδόν καταστρέψει όλα τα δάση. Δηλαδή, αν κρίνω κιόλας και από τους λύκους στην Πάρνηθα, δεν έχουν πραγματικά που να υπάρξουν. Που να υπάρξουν. Δηλαδή, το επόμενο βήμα είναι απλά να εξαφανιστούν όλοι από την Πάρνηθα. Και οι λύκοι εννοώ και τα ελάφια. Πρέπει δηλαδή πραγματικά να κάνουμε χώρο και για τη φύση. Μην είμαστε μόνο εμείς οι άνθρωποι. Στο τέλος θα μείνουμε μόνοι μας και απλά θα καταστραφούν τα πάντα. Και πραγματικά πάλι, δεν ξέρω, θα επισύσουμε μόνο το AI. Δηλαδή, δυστυχώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πλανήτης δεν είναι δικός μας, δεν μας ανήκει. Είμαστε μαζί και με άλλα όντα και πρέπει να συνυπάρξουμε. Αυτά τα όντα δεν είναι δούλοι μας ή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για τροφή. Πραγματικά, ακριβώς, ρωτάει ο Μάριος, γιατί να επικηρυχτούν, εκεί ζουν. Ακριβώς, εκεί ζουν. Εκεί ζουν. Ίσως οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε χώρο λίγο και για την άγρια φύση, για την άγρια ζωή, όσοι έχει απομείνει έτσι, που πραγματικά αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Φάτε AI και εκτυπωμένο κρέας, λέει ο Μάικ. Σωστό. Λοιπόν, Παπαζό, Μίλτος Πασχαλίδης, διακοπές στη Σελήνη. Ο Μάριος το αφιερώνει στον κολλητό του.
1: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη Σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει.
0: Συγκεκριμένα ο Μάριος το αφιερώνει στον Περικλή που μελοποίησε ένα κομμάτι του. Γι' αυτό είναι, φίλοι, οι καλοί και οι ταλαντούχοι, φίλοι.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Στο τέλος, παιδιά, θα θέλουμε όλοι να φύγουμε από τον πλανήτη έτσι όπως τον κάνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αισθάνομαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά αυτή είναι η παγίδα. Να πιστεύεις ότι δεν μπορείς. Κι όμως, μπορείς να κάνεις πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο μπρος στο καλύτερο. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αρκεί να προσπαθείς να γίνεις εσύ καλύτερος. Και ως διαμαγείας, με τη συμπεριφορά σου, μέρα με την μέρα, στιγμή στη στιγμή, θα γίνονται όλα καλύτερα. Είναι απίστευτο, αλλά έτσι λειτουργεί. Είναι μαγεία. Απλά γίνεσαι εσύ καλύτερος και σιγά σιγά είναι η αντιδράση σου, είναι η πράξη σου. Και έρχεται η στιγμή που πραγματικά αλλάζουν όλα προς το καλύτερο. Είναι παγίδα λοιπόν να λες ότι σιγά κι εγώ τι μπορώ να κάνω απέναντι σε όλο αυτό. Εδώ βλέπεις, είναι η αδικία, είναι το ένα. Όχι, μπορείς. Μπορείς. Αρκεί να μην σταματήσεις να πιστεύεις ότι μπορείς και συνεχώς να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος, γιατί πάρα πολλοί τα παρατάνε και γίνονται χειρότεροι. Όχι, όχι, συνεχίζετε, συνεχίζετε. Πρέπει να συνεχίσουμε. Τι να κάνουμε? Είμαστε σε αυτή την πλευρά τώρα που πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο για να αλλάξουμε τα πάντα. Χαίρομαι που συμφωνείς, Μάριε. Γενικά μου αρέσει που συμφωνείτε όλοι. Α, και έχει στείλει και ο Νικόλας ο Σαμαράκης ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω με αυτό θα κλείσω την πρώτη ώρα. Και έρχομαι και δεύτερη ώρα με τα υπόλοιπα που έχετε ζητήσει. Μιας και όντως μας έχει πάει λίγο ταξιδιάρικα έως τώρα, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με την αφιέρωση που μας κάνει σε όλους ο Νικόλας ο Σαμαράκης. Ένα τραγούδι που λατρεύει. Είναι το ταξίδι λοιπόν, Μαρίνα Σπανού. Γιατί πάντα λέει εδώ ο Νικόλας. Α, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ταξίδι κάπου στο σύμπαν λοιπόν. Πάμε, μείνετε συντονισμένοι. Έρχομαι δεύτερη ώρα και με άλλα πολλά να συζητήσουμε.

0: 92,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Και κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή, 10 η ώρα το βράδυ.
6: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάπως έτσι λοιπόν, δυναμικά και διαχρονικά μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 με 11 το βράδυ τα λέμε κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας σύμπαν, στον AG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, μας ακούτε στη Θεσπρωτεία πάντα συντονισμένη στον Ενπλό στους 89,2, στον Σύριο στους 95,8 μας ακούτε στη Βιωτία, στην Κόρινθο πάντα είστε συντονισμένοι στον Διόλκο 105,6, Vox FM στους 103,3 για τον Ομό Ηλίας και στο Καστελόριζο πάντα μας απολαμβάνετε στους 104,3. Συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-9860-147. Στο TikTok είμαστε live και γίνεται χαμός σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio και Βασιλεία Περόγλου, όπου και αν με βρείτε στείλτε ό,τι αγαπάτε. Λοιπόν, τον νέο Έλληνα του Τζίμι Πανούση τον ζήτησε ο Χαράλαμπος και συνεχίζουμε Παύλο Παυλίδη, B-Movies και Γιάννη Αγγελάκα, η νέα βαρβαρότητα αφιερωμένα από τον Άλκη σε όλη την παρέα. Εντάξει, δηλαδή και σήμερα έχετε φτιάξει εξαιρετική playlist. Περιμένω και άλλα μηνύματα. Και όντως, Κωνσταντίνε από την Πάτρα, ο Πανούσης ήταν πάντα τόσο μπροστά, γι' αυτό είναι τόσο μπροστά.

Αχ, παιδιά, παιδιά, παιδιά. Λοιπόν, διαβάζω τώρα κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το είχα σαν fact γενικότερα, αλλά βλέπω ότι έχει δίκιο. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Αλλά είδα εδώ τώρα ένα άρθρο που λέει τρία άγνωστα στατιστικά στοιχεία που προβλέπουν την ευτυχία ενός γάμου. Έτσι, μια σχέση, εγώ θα πω. Και διάβασα λίγο τα στοιχεία, έτσι, είδα κάποια πράγματα. Στην αρχή, εντάξει, δεν μου έκαναν και πολύ εντύπωση, δεν καταλάβανε περί τίνος πρόκειται. Αλλά το τρίτο, το τελευταίο δηλαδή, λέω δεν το πιστεύω, το πιστεύω κι εγώ αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως να τα πάρουμε από την αρχή. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν λέει το 50% όσων χωρίζουν μετανιώνουν για την απόφασή τους. Και αυτό είναι κάτι που όντως το έχω δει και εγώ. Δηλαδή έχω δει κόσμο να χωρίζει και μετά κάπως να το μετανιώνει, να το ξανασκέφτεται. Λέει και όλες εδώ συγκεκριμένα ότι από αυτούς που χώρισαν περίπου το 54% έκανε δεύτερες σκέψεις και το 42% σκέφτηκε να δοκιμάσει ξανά τη σχέση τους γενικότερα. Οπότε συμφωνώ σε αυτό ότι όντως οι περισσότεροι όσοι χωρίζουν και ειδικά εκείνοι που παίρνουν διαζύγιο, αυτό εννοούμε, σίγουρα το μετανιώνουν. Έτσι, ίσως η καλύτερη επικοινωνία βοηθάει σε αυτά. Βέβαια, αναλόγως το λόγο, έτσι, δεν μπαίνουν τώρα σε αυτά τα θέματα, καταλαβαίνετε. Νούμερο 2. Οι περισσότεροι γάμοι σημαίνουν και περισσότερα διαζύγια. Παιδιά, αυτό. Εντάξει, δεν ισχύουν τώρα οι κανόνες και αυτά που λέμε, αλλά πραγματικά, πόσοι δεν έχουμε κάποιους γνωστούς που έχουν κάνει και 3 και 4 γάμους. Βέβαια, χαλάλι τους, έτσι. Αν θέλουν εκείνοι να παντρεύονται, ποιοι είμαστε εμείς που θα τους κατηγορήσουμε. Αλλά, αν όντως παντρεύεσαι πολλές φορές μέχρι να βρεις αυτόν τον ένα, κάντο. Αλλά λένε ότι συνήθως όταν το κάνεις πολλές φορές, συνήθως δεν είναι αυτό που θα σε κάνει να βρεις τον έναν. Εγώ θα έλεγα αφού το έκανες μια φορά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνεις και δεύτερη φορά. Αλλά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Λέμε, δεν κρίνουμε. Λογικό λέει, αν δεν παντρευτείς, πώς θα πάρεις διαζύγιο. Ναι, σωστό. Λες για αυτά που λέω εγώ. Ναι, ναι. Οκ. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ οι σχέσεις. Μπορεί να χωρίσεις. Εντάξει. Οι περισσότεροι το ξανασκέφτονται, το ξανασυζητάνε. Μπορεί και όχι. Αλλά εντάξει, τώρα για το διαζύγιο, ειδικά που είναι κάτι τετελεσμένο, ρε παιδί μου, τουλάχιστον γραφειοκρατικά. Γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που έχουν χωρίσει και μετά τα ξαναβρήκανε. Πολλά. Εντάξει, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Το τρίτο όμως, παιδιά, το τρίτο είναι κάτι που πραγματικά. Μόλις το διάβαζα, συμφώνησα από μέσα μου. Δηλαδή, κάτι που πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει λίγο να το δούμε, όχι μόνο γενικά για τη ζωή μας και για τις φιλικές μας σχέσεις και για όλα. Η απόσταση, λοιπόν, λέει στο τρίτο, μεταξύ δουλειάς και σπιτιού επηρεάζει τη σχέση. Απίστευτο. Μπορεί λοιπόν να μην το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό, πώς γίνεται να επηρεάζει το ένα το άλλο, αλλά πραγματικά λέει εδώ ότι αν κάνεις περισσότερα από 45 λεπτά για να φτάσεις στη δουλειά σου, τότε πραγματικά η σχέση σου κινδυνεύει. Τουλάχιστον έτσι έδειξε έρευνα από το Πανεπιστήμιο Umea της Σουηδίας. Η υπεύθυνη της έρευνας, η Erika Sandow, παρακολούθησε εκατομμύρια ζευγάρια από το 1995 έως το 2005. Από αυτούς χώρισε το 1,14%, καθώς είτε το ένα είτε και τα δύο μέλη του ζευγαριού χρειάζονταν τουλάχιστον 45 λεπτά μετακίνησης προς τη δουλειά. Από την άλλη πλευρά, μόνο το 10% των ζευγαριών που χρειάζονταν μικρότερες μετακινήσεις για τη δουλειά χώρισε. Που σημαίνει λοιπόν ότι όντως, εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν θα χωρίσεις, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό κάπως κινδυνεύει λιγότερο η σχέση σου και γενικά θα έλεγα ότι η απόσταση δουλειάς με σπίτι παίζει, παιδιά, τρομακτικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Είναι απίστευτο, αλλά το καταλαβαίνεις μόλις πας κοντά στη δουλειά σου. Ξαφνικά αλλάζει όλη σου η ζωή. Ξέρουν οι Σουηδοί, λέει ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Γεια σου, Γιώργο μου. Δεν ξέρω, εσείς τι έχετε να πείτε για όλα αυτά που λέω. Πάμε να ακούσουμε λίγο Γκέμα και το Μασέτη και επιστρέφω.

Τι να πω, λέγαμε τώρα για την έρευνα βέβαια που είχε γίνει από το 1995 έως το 2005 για τα 45 λεπτά εάν δουλεύεις μακριά από το σπίτι σου ότι όντως κινδυνεύει, να καταστραφεί η σχέση σου. Και λέει εδώ ο Φλίσβος, μιμίδια ή στην ελληνική είναι ο Σεραφείμ, λέει ενώ λέει εάν δουλεύουν και οι δύο από το σπίτι σίγουρα σε ένα τρίμηνο θα έχουν χωρίσει. Μία εντελώς updated έρευνα, όντως, γιατί τότε δεν δουλεύαν από τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Από το 2020 και μετά μπήκε αυτό σαν μια ρουτίνα, σαν μια καθημερινότητα, σαν κάτι που ήθιστε να γίνεται. Απίστευτο, έτσι. Οπότε, να και το επόμενο, πάρα πολύ σημαντικό. 100% παιδιά, αν και οι δύο δουλεύουν από το σπίτι κάθε μέρα... ή αν συμπέφτουν οι μέρες τους, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.

Λοιπόν, να χαιρετίζουμε τον Αγισίλαο, για σου φιλέ μπαντέ. Τον Μάριο που λέει ότι άργησε γιατί σήμερα είχε Ολυμπιακό. Και θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε όντως. Κάποιος μου το έγραψε και πριν. Θρυλική απόδραση λοιπόν από το Κάουνας. Ο Ολυμπιακός 93-91 την Ζάλγκυρης. Εμείς εδώ τώρα έχουμε πει πάρα πολλά, παιδιά. Δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ έτσι και να σας βάλω λίγο μέσα στην εκπομπή. Το έχουμε πάει σε άλλο level, αλλά πριν συνεχίσουμε έτσι με τα level και τα σχετικά, θέλω να το απογειώσουμε λίγο και να σας πω κάτι άλλο που είδα σήμερα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτό κοιτούσα Αγισίλα. Η Νίκη Κάρτσονα ετοιμάζεται να φύγει από την Αθήνα και να πάει να ζήσει στην επαρχία και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα που πάντα ονειρευότανε. Και λέει κιόλας ότι ήταν στόχο ζωής της να το καταφέρει αυτό. Θέλω να πω όντως ότι όλοι όσοι ζούμε στην Αθήνα, υπάρχουν πολλοί που το σκέφτονται να πάνε στην επαρχία, αλλά πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Νούμερο ένα, είναι πολύ δύσκολο να βρεις δουλειά. Πάρα πολύ δύσκολο. Νούμερο δύο. Γελάω γιατί βλέπω που γράφει ο Γησίλεος εδώ στα μηνύματα ποια είναι αυτή. Και έχω ακούσει πολύ κόσμο να το ρωτάει αυτό ποια είναι αυτή. Κυρίως έτσι από νεότερες γενιές, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό θα το πούμε μετά. Κρατήστε εσείς τα προβλήματα τώρα, να πας στην επαρχία. Νούμερο ένα, λοιπόν, είναι οι δουλειές, παιδιά. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές δουλειές. Ή αν υπάρχουν, είναι κάποιες δουλειές που δεν σε ενδιαφέρουν. Δηλαδή, δουλειές στην εστίαση, δουλειές. Δεν έχει δουλειές η επαρχία. Δηλαδή, πρέπει πραγματικά κάτι να γίνει, να δώσουν χώρο σε εταιρείες, να δώσουν κίνητρα σε ανθρώπους να εξελιχθούν στην επαρχία. Δεν μπορείς, δηλαδή, λες, OK, να πάω στην επαρχία. Και τι θα κάνω? Εκτός από το να γίνεις αγρότης, που πραγματικά είναι πολύ καλό αν μπορείς να το κάνεις και έχεις το ταλέντο, γιατί και αυτό θέλει ταλέντο, είναι δύσκολο. Πραγματικά όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και τι θα ανοίξεις, άλλη μία καφετέρια? Νομίζω δεν έχει νόημα. Νούμερο 2, και ίσως είναι ακόμα πιο βασικό, θα το έβαζα αυτό νούμερο 1, είναι, παιδιά, τα νοσοκομεία, οι γιατροί, η ιατρική περίθαλψη στην επαρχία. Δηλαδή, πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Φέτος έτυχε να, δυστυχώς, να χρειαστεί κι εγώ να πάω στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για ένα-δύο θεματάκια, τέλος πάντων, οικογενειακά. Και πραγματικά σοκαρίστηκα. Δηλαδή, αν υπάρχει τεράστιο σοκ εδώ στην Αθήνα, στην επαρχία, είναι απαράδεκτη το τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό δεν μπορούσα να το διανοηθώ από τη συμπεριφορά των γιατρών, από τις υποδομές, από τα πάντα. Ήταν όλα τόσο απαράδεκτα που ήταν λες και είμαι σε κάποια κωμωδία. Κωμικοτραγική τώρα κωμωδία, έτσι. Δηλαδή, τι να πω, το air condition που δεν δούλευε καλοκαιριάτικα και έκανε ένα θόρυβο πάρα πολύ περίεργο και λέγανε ότι και καλά έτυχε και χάλασε τώρα, ενώ μας είπαν άλλοι ασθενείς ότι είναι εδώ και 2 χρόνια που δεν έχει φτιαχτεί. Να πούμε για τους γιατρούς που πραγματικά σχεδόν ήταν ηρωνικοί. Αν είναι δυνατόν, αυτό δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου, να είναι ηρωνικοί οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Και θέλω να πω ότι πραγματικά έκανα το σταυρό μου, λέω, είναι να μην πέσει στην ανάγκη αυτών των ανθρώπων και αυτών των εγκαταστάσεων, έτσι. Δηλαδή, ανατρίχιασα και λέω, OK, να πας στην επαρχία. Και τι θα κάνεις? Δηλαδή, είναι πραγματικά πολύ χαμηλό το επίπεδο σε κάποια πράγματα. Έχει βέβαια εξαιρετικό, είσαι μέσα στη φύση. Έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερο χρόνο. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που όλα γυρίζουν γύρω από την Αθήνα μόνο. Άντε και λίγο στη Θεσσαλονίκη, βρε αδερφέ, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Γεια σου, Γιώργο. Ό,τι λες ισχύει, λέει ο Γιώργος. Φίλος στο δωμάτιο του 122 έβαλε 24 BTU στην επαρχία. Τι εννοείς, Moonspoon? Νοσηλευόμουν και κατέρευσε το ταβάνι, λέει εδώ ο φίλος ο Ηλίας. Φαντάσου, αν είναι δυνατόν. Α, το Γιώργο από τα Τρίκαλα αφιερωμένο σε όλη την παρέα.

Λοιπόν, μου στέλνετε και εδώ τις δικές σας ιστορίες. Πραγματικά, όντως, λέει εδώ ο φίλος ο Μούνς, που είναι ότι συνηθίζεις. Κοιτάξτε, okay, συνηθίζεις το να... Δεν ξέρω, εμένα όλο αυτό δεν μου αρέσει πάντως. Δηλαδή να μην υπάρχει ιατρική περίθαλψη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά η επαρχία έχει άλλα καλά, όπως είπα, που είναι πραγματικά ο ποιοτικός χρόνος, οι αποστάσεις, τα φαγητά που τρως έχουν γεύση επιτέλους. Γιατί εντάξει, έχει παραγίνει η κατάσταση με τα φαγητά γενικότερα. Έχει άλλα καλά, αλλά πραγματικά σας λέω, ήτανε ένα θρίλερ. Μη πω τώρα για τα ασθενοφόρα, γιατί μου γράφετε και για τα ασθενοφόρα εδώ, ότι στην Κόρινθο έχουν μόνο 3 ασθενοφόρα για όλο τον ομό. Ενώ λέει στην Τρίπολη έχετε 15. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί ούτε στα Τρίκαλα είχε αρκετά ασθενοφόρα. Δηλαδή, αν το χρειαζόσουν, να μπορεί να περίμενες και όλη τη μέρα. Και λέω, συγγνώμη, δηλαδή, αν ήταν κάτι επίγον, τι θα γινότανε? Λέει, αν ήταν κάτι επίγον, λέει, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Φανταστείτε αυτό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ. Δεν ξέρω, με στεναχωρεί να είναι τόσο χαμηλή η ποιότητα ζωής. Τόσο χαμηλή η τεχνολογία, οι υποδομές, η ιατρική περίθαλψη. Δηλαδή, απ' την άλλη, λες να πάθεις κάτι στην επαρχία, δεν μπορείς να σωθείς. Και αυτό το έχουμε δει και από τουρίστες που πάνε διακοπές και δεν υπάρχει γιατρός. Αν είναι δυνατόν. Είναι, παιδιά, η κατάσταση σοκαριστική. Και κατά τα άλλα, όμως, έχουμε ακριβά τα Airbnb, έχουμε ακριβό το ένα για τους τουρίστες. Και δεν έχουμε τα βασικά. Δηλαδή, αυτό είναι κάπως μια φούσκα. Είναι μια φούσκα που δεν ξέρω πώς θα ξεφουσκώσει όλο αυτό και τι θα γίνει. Ίσως όμως πριν γίνει ένα μπαμ θα έπρεπε να καθίσουμε λίγο, να τα βάλουμε λίγο κάτω και να τα στήσουμε λίγο καλύτερα, να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς, να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις, να δώσουμε λίγο, να στήσουμε κάποια πράγματα βασικά για όλους. Δεν χρειάζεται πάλι να γίνει κάτι τραγικό, όπως είπε και ο αγαπημένος Αλκίνος Ιωαννίδης, δεν χρειάζεται, είμαστε στη χώρα που πραγματικά πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να πούμε, α, δεν το έχουμε φτιάξει εδώ, καθίστε να το φτιάξουμε. Δηλαδή πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν ξέρω, είναι και το βλέπουμε και το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει ακριβώς.

Λοιπόν, ο Μάριος μας το αφιερώνει σε όλη την παρέα, ο Μάριος ο Στέρπης, και να πούμε φυσικά ότι όντως, θα το πω αυτό ξανά που μου έγραψε και εδώ η Γησίλαος, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν υπάρχουν και όλες οι ειδικότητες στο νοσοκομείο, γιατί οι γιατροί παίρνουν τόσα λίγα λεφτά που φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί πραγματικά όντως οι γιατροί στην Ευρώπη και στην Αμερική, από όσο ξέρω, παίρνουν κανονικά λεφτά, παιδιά. Πάρα πολύ καλά λεφτά. Σε σχέση με την Ελλάδα, που πραγματικά αν είσαι γιατρός, είναι τι να πω, βάναυσο, είναι βασανιστήριο. Δεν ξέρω, πρέπει να έχεις μέσα σου αυτό το αίσθημα του ότι είσαι ένας ήρωος, ότι πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ τους ανθρώπους για να είσαι γιατρός στην Ελλάδα. Και εντάξει, δεν ξέρω, λυπάμαι. Πραγματικά λυπάμαι. Θέλω τώρα να πάμε στο επόμενο τραγούδι, να αφήσουμε λίγο αυτά τα θέματα. Εντάξει, τα ξέρουμε. Αλλά έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί τα βλέπουμε και καλό είναι να τα σχολιάζουμε που και που, με αφορμή διάφορους ανθρώπους. Γιατί στην ουσία, όλοι πιστεύω ένα μεγάλο ποσοστό θέλει να πάει στην επαρχία, αλλά αυτό πώς θα πας. Καλά, γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι καλύτερα, θα μου πεις. Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ζήτησε γαλάνη εδώ το Κατερινάκι. Κατερινάκι μου, τι ωραίο κομμάτι. Πάμε και έρχομαι και με άλλες αφιερώσεις και με άλλα θέματα.

αγαπημένο, έλα κοντά και πάμε στο επόμενο. Καταρχάς να χαιρετήσω και τον Δημήτρη από τη Ρόδο. Νομίζω το χαιρέτησα πριν, αλλά για να είμαι σίγουρη. Και φυσικά να χαιρετήσω και την Αναστασία μας από τη Χίο. Αναστασία μου, δεν ξέρω τώρα ποιο να σου βάλω ακριβώς. Θα σου βάλω αυτό. Θα σου βάλω την Παραμυθένια από Κατερίνα Κυρμιζή. Όλο δικό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα story, τις φωτογραφίες, το ένα το άλλο. Όλο δικό σου.

Δεν είναι δυνατόν. Μόλις τώρα κατάλαβα ότι έχουμε παιδιά μόνο 15 λεπτά. Πώς έγινε αυτό? Πότε μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και πότε τώρα μας μένουν μόνο 15 λεπτά? Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω ποια από τα κομμάτια που έχετε στείλει θα προλάβουμε να ακούσουμε. Σίγουρα όμως θα προσπαθήσω έτσι να βάλω όσο περισσότερα γίνεται. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε όμως και με δικές σας αφιερώσεις. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Ιωάννης μου λέει: τι ήθελες να βάλεις χτες που το ξέχασες? Ορίστε.

Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει αυτό το κλίμα. Βέβαια, σε αυτό το σταθμό όλα είναι όλα τα πάντα ρε. Οπότε εννοείται ότι και μετά από μένα έχουμε και άλλα τραγούδια και. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που μας το έχει ζητήσει εδώ ο φίλος ο Φώτης. Χρυσίδα Γιαγκούση, πες και θα έρθω.

Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εννοείται ότι σας είπα και εγώ ότι προλάβουμε και τα σχετικά. Το ξέρετε όμως ότι δεν μπορώ γενικά, δεν μπορώ. Προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα κάπως. Δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε το Σεπτέμβρη. Λαμπορέλα, Παπαζό, μιας και είναι η τελευταία εκπομπή της Σεπτεμβρίου.

Εμείς θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, τον Οκτώβρη. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπωλείο της η Χάρης. Τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, όλα αυτά που μοιραστήκαμε, όλα αυτά που είπαμε. Με τα μηνύματά σας γελάω και με την υπέροχη διάθεσή σας. Πολλά φιλάκια σε όλους. Θα κλείσουμε με το αγαπημένο Καθάρτικους, Τζέρι Χέλ και Κλαβδία. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε και να συνεχίζουμε πάντα κάπου στο σύμπαν παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό βράδυ σε όλους και καλή συνέχεια.

0: δωμάτιο. Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650025239.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
0: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: I'm hungry.
1: Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Τι εκρηκτική έναρξη ήταν αυτή τώρα με τους Τίτο εν Ταράντουλα για την εισαγωγή στην εκπομπή Δισκοπολίων Ιχάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε με τις θυμωμένες κατσαρίδες Κουκαράτσας Ενοχάδας που ψάχνουν για ένα καλό πάρτι, καλό χόρτο και να περάσουν καλά. Αυτά λέει το κομμάτι από τον πρώτο δίσκο των Τίτο εν Ταράντουλα. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, καλώς συντονιστήκατε και για τη συνέχεια old school με τους Elf. Πώς έχουμε χούτσι κούτσι man, εδώ έχουμε χούτσι κούτσι lady.

Elf και ο πρώτος τους δίσκος. Έτσι συστήνονται πίσω στο 72 οι ταξωτικά. Στο εξώφυλλο με ένα κακάσιμο ξωτικό. Και τους απίθανους μουσικούς του.

αρχίζω να σας λέω ονόματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το άλμπουμ, θα πείτε wow, τουλάχιστον. Καταρχάς, στην παραγωγή έχουμε τον Ian Paice και τον Roger Glover, τον Deep Purple. Να περιποιούνται τον πρώτο δίσκο των Elf. Αλλά έχει κι άλλο. Πίσω λοιπόν στο 1972 που οι Elf κυκλοφορούν τον ομότιτλο πρώτο τους δίσκο, παρουσιάζουν στα φωνητικά τον Ρόναλντ Πανταβώνα, Πανταβώνα, κάπως έτσι πρέπει να προφέρεται, ή κοινώς τον Ρόνι Τζέιμς Δίο. Εδώ κάνει την πρώτη του εμφάνιση, εδώ είναι η πρώτη του δισκογραφία, αυτό είναι το πρώτο του συγκρότημα, αυτή η ωραιότατη blues rock, boogie rock, μπάντα των Elf. Και το Hoochie Coochie Lady ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το οποίο είναι και το εναρκτήριο του δίσκου. Δεν έχω θεματική σήμερα ή ούτε κάποιο αφιέρωμα. Έχω τις καλασικές αναλαμπές και ωρέξεις.

Δύναμη από τους Motorhead και τον δίσκο Aftershock. Μιλάμε για το 2013 και το Going to Mexico και την πολύ δύσκολη αυτή πορεία να περάσει τα σύνορα και να μείνει ζωντανός. Αυτό περιγράφει το κομμάτι μέσα και κάνουμε και μια τύπου σύνδεση με το εναρκτήριο Angry Cockroaches του Tito and Tarantula και τα ωραία τους τα μεξικάνικα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή, όσοι θέλετε να στείλετε σκέψεις, τραγούδια, την καλησπέρα σας, μέσω Viber στο 698-98-60-147. Επίσης, το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Την καλησπέρα μου σε όσους παρακολουθείτε διαδικτυακά από το ngradio.gr, σε όσους είστε συντονισμένοι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή και φυσικά στους φίλους που είναι live αυτή τη στιγμή στο live stream που κάνουμε και εμείς στο TikTok μέσα από τον επίσημο κανάλι του σταθμού. Λοιπόν, να γλυκάνουμε τον ήχο τώρα και πάω πάλι πίσω στα παλιά, στο 1977 και στους ωραιότατους Blue Oyster Cult. Πάμε στο Fireworks.

Τι απίστευτη γλύκα με τις διπλές ωραίες κιθάρες εδώ του Eric Bloom και του Donald Roser, του Buck Dharma, του τόσο χαρακτηριστικού ήχου των Blue Oyster Cult, τον Dharma.

Είμαστε, όπως έλεγα και πριν, στο 77 εδώ με τον δίσκο Spectres, τον Blue Oyster Cult, και υπάρχει και ένα ωραίο story για αυτή την σύνθεση, όπου υποτίθεται την εποχή, την περίοδο εκείνη που ήταν μέσα στο στούντιο και ηχογραφούσαν το δίσκο, στην ίδια εταιρεία, σε διπλανό στούντιο, ήταν και ο Bruce Springsteen και έγραφε και αυτό στο Born to Run. Και άκουσα αυτό το τραγούδι και γύρισε και τους είπε ότι αυτό είναι ένα από τα ωραιότερά τους τραγούδια και λέει «Μακάρι να είχα γράψει εγώ κάτι τέτοιο». Και δεν μιλούσε μόνο για τη μουσική, αλλά μιλούσε κυρίως για τον στίχο, ο οποίος στίχος αναφέρεται στην ωραιότητα της σχέση δύο νέων ανθρώπων και για το fireworks, τα πυροτεχνήματα, έχει έτσι έναν αλληγορικό, ερωτικό συμβολισμό, να το πω κομψά. Λοιπόν, αυτά με τους Blue Oyster Cult και το 1977. Για να δυναμώσουμε λίγο πάλι τις εντάσεις, πηγαίνοντας για μια ακόμη φορά στον δίσκο Albino Slug, Buckethead. Πάμε να δούμε εδώ στο κομμάτι The Redeem Team πώς διαχειρίζεται πάλι την εφευρετικότητά του, τη μουσική του και κιθαριστική του εφευρετικότητα.

Τούτο εδώ το The Redeem Team, το κομμάτι, νομίζω έχει πολλά από τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του Buckethead σαν παίχτη και σαν συνθέτη. Δηλαδή εδώ έχει όλο το δυναμισμό που αυτό το βγάζει σχεδόν σε όλες του τις συνθέσεις, το δυναμικό του αυτό metal στοιχείο και τον ωραίο του διάλογο με τα drums, αλλά έχει και αυτό το άλλο χαρακτηριστικό του, επίσης το πολύ μελωδικό που έχει, το πιο ρομαντικό να πούμε. Λοιπόν, Albino Slug από το 2008, μπράβο, έχει το thrash, έχει το heavy, έχει το και τις μπαλάντας και τα λοιπά. Πολύ συχνά ερχόμαστε σε αυτό το άλμπουμ γιατί έχει πολύ ωραίες καταγραφές και επίσης έχει διάφορα κομμάτια τα οποία είναι μικρής διάρκειας ουσιαστικά. Ίσως αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερης διάρκειας, 5 λεπτά. Τα άλλα είναι 3 λεπτά, 2 λεπτά, 1 λεπτού και 30 δευτερολέπτων. Που όμως σε μικρό χρονικό διάστημα σε επικοινωνεί πολύ ωραίες ιδέες. Είναι έξυπνος ο Buckethead, απίστευτα ταλαντούχος και γι' αυτό και τον απολαμβάνουμε. Και αυτός εδώ είναι ένας από τους, να πω αυτή τη φορά, εκατοντάδες. Πρέπει να έχει φτάσει τους 100 δίσκους σίγουρα. Που έχει κυκλοφορήσει αυτός ο πολυπαραγωγικότατος μουσικός. Λοιπόν, για όσους ρωτάτε τι ακούμε, να ξέρετε ότι αν τυχόν κάτι σας ξεφύγει, κάτι θέλετε να δείτε ξανά κτλ., πάντα υπάρχει το αρχείο εκπομπών, ngradio.gr, μπαίνετε στο αρχείο εκπομπών, πάνω-πάνω στο μενού, βρίσκεται το δισκοπωλείο μας και μέσα, ανάλογα την ημερομηνία, έχουμε τις λίστες με ό,τι έχουμε παίξει σε κάθε εκπομπή. Και φυσικά και το μουσικό ραδιοφωνικό αρχείο.

0: Και έρχεται αυτή η στιγμή εκεί πίσω, πάλι πίσω, στο 77-78, που ο κάθε ένα μέλος των Yes, των θρυλικών, κάνει ένα βήμα πίσω και ο καθένας ασχολείται με προσωπική δουλειά. Έτσι έχουμε τον πρώτο προσωπικό δίσκο για τον μπασίστα των Yes, τον απίστευτο Chris Squire, και το Lucky 7 που ακούμε τώρα, το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του δίσκου.
1: 89,2.

χαρακτηριστικά πλήκτρα με το τόσο χαρακτηριστικό ρυφάκι είναι του Patrick Moraz, επίσης μέλος των Yes, ένα φεγγάρι και των Mood Blues. Αυτό είναι το πολύ πολύ χαρακτηριστικό εδώ του κομματιού.

Και το παίρνω σιγά σιγά, γιατί η συνέχεια έρχεται και ενώνεται με το επόμενο κομμάτι του άλμπουμ, Fish Out of Water. Αυτά λοιπόν με τους... με τον Chris Squire και τον πρώτο του προσωπικό δίσκο. Τους άκουγα τους μουσικούς και σκεφτόμουν εκείνη την περίοδο που έχουμε αυτή την Canterbury scene, δηλαδή τη σκηνή της Canterbury που είναι περιοχή της Αγγλίας, με όλα αυτά τα jazz στοιχεία που μπαίνουν μέσα στο rock and roll και τους αυτοσχεδιασμούς και τους απίστευτους σχηματισμούς που κάνουν οι διάφοροι μουσικοί. Μια έχουμε από εδώ τους... Soft Machine, έχουμε τους Gong, έχουμε λίγο από Camel, κάπως φλερτάρουν, αλλά με έναν δικό τους ήχο. Και αυτοί μετά έρχονται και συμμετέχουν στους King Crimson, στους Yes εδώ, στον Chris Squire, και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο πάντρεμα από ήχους και δίνει δηλαδή ο καθένας με τον ήχο του και με το στυλ του το δικό του το λιθαράκι. Και δεν είναι πάντοτε η ίδια η συνταγή, δηλαδή δεν είναι πάντοτε ο ίδιος ο σχηματισμός. Λέει Chris Squire, που είναι λίγο από εδώ, λίγο με τον Mel Collins, τον φοβερό αυτόν πνευστό, λίγο με τα keyboards αυτά, με τα drums από εδώ κτλ. Και υπάρχει φαντασία σε όλο αυτό, υπάρχει δημιουργικότητα μεγάλη, ελευθερία θα έλεγα, και νομίζω είναι ένας από τους πολλούς λόγους που αυτές οι δουλειές του παρελθόντος έχουν μείνει διαχρονικοί και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Λοιπόν, ο Chris Squire, εντωμεταξύ ο μπασίστας που μόλις ακούσαμε, ήταν το είδωλο του Geddy Lee των Rush. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Geddy Lee, ο Καναδός, αυτόν άκουγε και έλεγε θα γίνω αυτός, σαν αυτόν. Και νομίζω όχι μόνο τα κατάφερε και με το παραπάνω. Γι' αυτό θα ακούσουμε Rush τώρα, πηγαίνοντας στο... άλμπουμ Permanent Waves πίσω στο 1980, και το Free Will μου το ζήτησε και ο φίλος μου ο Στρατής, οπότε πάμε να τα ακούσουμε.

Τι λέει το free will, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διαλέξει τον δρόμο που του ταιριάζει και περισσότερο το επικεντρώνει στο πνευματικό κομμάτι, να μην το πω θρησκευτικό, να το πω πνευματικό. Και λέει ο στίχος, I will choose a path that's clear, I will choose free will. Θα διαλέξω έναν δρόμο που είναι καθαρός και θα επιλέξω την ελεύθερη βούληση. Στίχη όπως πάντα Neil Peart, ο drummer. Και το solo εδώ, ο Lifeson, ο Alex Lifeson, ο κιθαρίστας, ο οποίος Alex Lifeson είναι ένας τόσο μελωδικός και εφευρετικός μουσικός, που όταν τον ακούς να κάνει κάτι τέτοια solo σαν το free will, που νομίζω δεν είναι και πολλές περιπτώσεις που παίζει έτσι γρήγορα και παρά και πολύπλοκα κτλ. Πάντα τον θαυμάζεις. Ο ίδιος το λέει, αυτό είναι από τις λίγες περιπτώσεις που υπάρχει ένα τόσο πολύπλοκο και δίστροπο αλλά πολύ δυνατό solo. Λοιπόν, αυτά με το Free Will και τους Rush. Και να θυμίσω την ωραιότατη τους ευρωπαϊκή περιοδία που ξεκινούν μέσα στο 2027. Όσοι επιθυμείτε να πάτε, να τους δείτε, να το ψάξετε ακόμα. Μάλλον δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχουν εισιτήρια ή πόσα υπάρχουν. Σίγουρα θα έχουν ανέβει και τιμές, αλλά υπάρχει Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία παίζουνε, στη Γερμανία το είπα και στην Αγγλία παίζουνε, σε αρκετές χώρες. Όσοι ενδιαφέρεστε να το αναζητήσετε. Λοιπόν, συνεχίζω. Πηγαίνω σε πιο southern ήχο. Έρχομαι στη δεκαετία του 90 και την ωραία και το ωραίο πάντρεμα heavy ήχου, heavy metal κάπως, ας πούμε hard και heavy, και τον ήχο των southern rock. Ξανά για ακόμη μια φορά στους Corrosion of Conformity. Και το Seven Days και το album Deliverance.

Έτσι ακούγονται οι Corrosion of Conformity πίσω στη δουλειά τους στις δεκαετίες του 90. Μια χαρά ενεργή είναι ακόμα και μάλιστα έχουν βγάλει καινούριο δίσκο μέσα στο 2026 που λέγεται Good God, Bad Man και το Bad με δύο αλφα. Πολύ κακός ο άνθρωπος. Ο καλός Θεός, ο κακός άνθρωπος. Λοιπόν, και θα τον επισκεφθούμε κάποια στιγμή σίγουρα. Λοιπόν, για να πάρουμε μια ιδέα του για το τι έχουν κάνει σε αυτή την τελευταία τους δουλειά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο Viber εδώ και στο email του σταθμού. Χαιρετώ τους φίλους ακροατές, λοιπόν, από τα ραδιόφωνα εδώ, χαιρετώ τους φίλους μου από την Καλαμάτα, μέσα από το κανάλι 1 και τους 94,8. Το καλό, το παρεάκι από τον Sirius στους 95,8 και τον Ομό Βιωτίας. Χαιρετώ τον Vox στους 103,3 και τον Ομό Ηλίας. Καλησπέρα στους φίλους του Enplus στους 89,2 στον Ομό Θεσπρωτίας. Τους φίλους του Radio Cafe στους 102,4 στην Σάμο. Καλησπέρα στον Δίολκο τους 105,6 και τον Ομό Κορινθίας. Σταθερή αξία το Καστελόριζο μαζί μας στους 104,3. Ακουγόμαστε και στη Ρόδο από το Καστελόριζο και κάπου απέναντι στα παράλια εκεί στην Τουρκία. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και ευχαριστώ ξαναλέω για τα μηνύματα και τις ωραίες ιδέες, τα τραγούδια που στέλνετε αρκετοί. Τα κρατάω, κάποια θα τα ακούσουμε σήμερα, κάποια θα τα κρατήσω φυσικά σαν θησαυρό για την εβδομάδα που έχουμε εδώ μπροστά μας, άλλες πόσες μέρες για να ακούσουμε μουσική και αφιερώσεις. Λοιπόν, θέλω να πάω σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή από τον δίσκο Falling into Infinity του 1997. Λοιπόν, θέλω να πάμε στη στιγμή εκείνη των Dream Theater που κυκλοφορούν κομμάτια σαν το Peruvian Skies που είναι από τα πιο κλασικά και τα πιο πολυπηγμένα στις συναυλίες τους και τα έχουν πάντοτε, το έχουν πάντοτε, το έχουν πολύ μέσα στη λίστα τους και στα live τους. Το οποίο αυτό Peruvian Skies, τι ωραία που όταν είχαν έρθει εδώ στην Αθήνα, το παντρέψανε όμορφα όμορφα αυτή την τόσο γλυκιά νύχτα στην πλατεία νερού και το Release Athens. Το παντρέψανε με το Wish You Were Here των Pink Floyd. Και ήταν φοβερή η αλλαγή που κάνανε, πολύ έτσι για όσους δεν τους ακούνε συχνά live, έτσι, ας πούμε στην Ελλάδα είχαν καιρό να έρθουνε. Έκανε πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Τα κάνουν αυτά γενικά στα live τους. Και ήταν μια πολύ ωραία από τις πιο ωραίες στιγμές. Λοιπόν, Dream Theater, Peruvian Skies. Και με αυτό κλείνω και την πρώτη ώρα της εκπομπής.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-70-98-630.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
7: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
8: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και η Gathering για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Οι οποίοι Gathering δώσανε μια φανταστική συναυλία το Σάββατο, τελικά στο Floyd, στην Αθήνα. Και αν δεν πήγατε, αυτά που γραφτήκανε, αν δείτε πώς εκφράζεται ο κόσμος για αυτό που παρακολούθησε, είναι όλα απίστευτα όμορφα λόγια, ενθουσιώδη λόγια για μια συναυλία που ήταν γεμάτη μουσική, αψεγάδιαστη μπάντα επί σκηνής και μια φανταστική Άννε και Βαν Γκίσμπεργκεν με μια φωνή η οποία είναι μια αγκαλιά και μια πάρα πολύ καλοδουλεμένη φωνή με πάρα πολύ ωραία χρειά κυρίως και συνέστημα. Και το In Motion One είναι από τον δίσκο Mandillion που ουσιαστικά ήρθανε για να παρουσιάσουν όλο αυτόν τον δίσκο για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του. Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1995. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με τους Gathering, να φέρνω μνήμες όσους πήγατε να τους δείτε live και να φέρω ωραία ατμόσφαιρα στην εκπομπή μας εδώ. Λοιπόν, επικοινωνείτε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Email studiopapaki.ngradio.gr. Καλησπέρα ξανά στους φίλους εδώ της παρέας του TikTok που στριμάρει ταυτόχρονα με το live που κάνουμε ραδιοφωνικά και το προφίλ του NG Radio στο κανάλι αυτό, στο TikTok τέλος πάντων. Και τώρα θέλω να πάω σε πάρα πολύ αγαπημένη μπάντα από τα παλιά, πηγαίνοντας στον δίσκο I Can See Your House From Here και τους Camel, που τους αγαπάτε κι εσείς, που τους αγαπάμε κι εμείς. Για να ακούσουμε για ακόμα μια φορά αυτόν τον ύμνο σε εκείνην. Πάμε.

Τώρα να το πω το σχόλιο ότι κάθε φορά που ακούς κάτι από τους Κάμελ που το γράψατε κι εσείς ο Κυριάκος, είναι σαν... Είναι μια ιστορία, περιπέτεια από την αρχή, σαν να μην έχεις ξανακούσει. Απλά κάθε φορά εμένα με εντυπωσιάζει πόσο καλή αίσθηση έχουν της δομής μιας σύνθεσης. Έχουν απίστευτο αισθητικό κριτήριο πώς θα γίνει, πώς θα πέσει το θέμα, πώς θα αναπτυχθεί αυτό και πώς στον επίλογο θα έρθουν τα θέματα όλα να ξαναβρεθούν με διαφορετικό τρόπο που οδηγεί προς το κλείσιμο. Αυτή είναι κλασικός τρόπος δομής, κλασική δομή ενός έργου κλασικής μουσικής, μια συμφωνίας. Έχει συγκεκριμένους κανόνες και αισθητική και ο κάθε συνθέτης γράφει και συνθέτει με το προσωπικό του στοιχείο, αλλά από πίσω η δομή είναι η ίδια. Το σκεπτικό είναι ίδιο. Υπάρχει μια φόρμα, με λίγα λόγια. Αυτό κάνουν και οι Κάμελ. Όχι μόνο οι Κάμελ, απλά οι Κάμελ το κάνουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχουν ένα φοβερό αισθητήριο στη σύνθεσή τους. Δεν είναι τζαμάραμε και βγήκε κάτι, ούτε καν. Υπάρχει πολύ καλή οργάνωση με την μουσική έννοια της οργάνωσης, έτσι, όχι, δεν είναι και εγκεφαλικό, είναι και συναισθηματικό ταυτόχρονα, δεν ξέρω, είναι πολύ αγαπητή και πολύ άψογη, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, άψογη. Αυτά, με το ωραιότατο Hymn to Her. Για να έρθω τώρα, αλλάζοντας ήχο εντελώς, στον δίσκο Engines of Demolition, που είναι ο τελευταίος δίσκος των Black Label Society. Έχουμε έρθει σε αυτό το δίσκο από πριν το καλοκαίρι και αυτή τη φορά λέω να έρθω στο τραγούδι με τίτλο Better Days and Wiser Times. Στο τραγούδι αυτό ο αφηγητής ουσιαστικά μιλάει για το γεγονός ότι προχωράς μπροστά μετά από μία δύσκολη, ας πούμε, συνθήκη ή όταν συνειδητοποιείς ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν σε αυτό που θα ήθελες να είναι διαφορετικό, πας παρακάτω και αφήνεις πίσω σου τις ανησυχίες, τις έγνοιες, τις προδοσίες. Αφήνω πίσω τις προδοσίες μου για καλύτερες μέρες και πιο σοφές εποχές. Λοιπόν, και λέει, τα πληγωμένα σημάδια που κουβαλάω μου θυμίζουν ό,τι δεν θέλω πια να βλέπω. Αφήνω λοιπόν πίσω μου όλα αυτά και πάω μπροστά για καλύτερες μέρες και πιο σοφές εποχές. Better days and wiser times.

Ωραιότατη Black Label Society, πάρα πολύ ωραίο ήχος και ένα πολύ ωραίο ειλικρινέστατο τραγούδι. Better Days and Wiser Times. Και το ίδιο ειλικρινές και πολύ εσωτερικό και αυτοβιογραφικό είναι το επόμενο τραγούδι που έρχεται από έναν δίσκο που συνολικά είναι αυτοβιογραφικός και πολύ προσωπικός. Τη σφραγίδα του λοιπόν στις αναμνήσεις και σε όσα λέει βάζει ο Daniel Gildenlow τον Pain of Salvation, ο οποίος στο κλασικό Remedy Lane κάνει μια πραγματική κατάθεση ψυχής, πραγματικά στέκεται γυμνός απέναντι σε όλο τον κόσμο, στους φαν του, σε όσους ακούν αυτόν τον δίσκο. Και αυτό θέλει για μένα, και θυμάμαι και μια εποχή, μια εκπομπή συγκεκριμένα που το είχαμε παρουσιάσει όλο το άλμπουμ, μου έκανε εντύπωση πόσο δεν κρατάει τίποτα πραγματικά. Τα λέει όλα και τα εκφράζει όλα πραγματικά, γιατί για αυτόν ίσως αυτός ο δίσκος να ήταν όντως το Remedy Lane, δηλαδή η οδός της θεραπείας από όλα όσα τον είχαν βαρύνει, τον είχαν στεναχωρήσει, στιγματίσει. Remedy Lane λοιπόν, σαν να περπατάς ξανά στο δρόμο των αναμνήσεων, αυτή τη φορά όμως μέσω της θεραπείας. Δηλαδή ξαναμπαίνω στις πιο επώδυνες αναμνήσεις μου, μήπως κατανοώντας τες μπορέσω να συμφιλειωθώ μαζί τους. Αυτό είναι το κόνσεπτ του δίσκου και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται εδώ μέσα. Και βεβαίως θα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτό το ending theme που μας πηγαίνει και σε μια βόλτα στην Βουδαπέστη, κάνει μια αναφορά στην πόλη εκείνη που είχε έναν παιδικό έρωτα ουσιαστικά και γίνεται ένας συνδυασμός του συναισθήματος αυτού του πολύ ελεύθερου και ανάλαφρου έρωτα από την παιδική ηλικία με αυτό που έχει βιώσει στη μεγάλη του ηλικία. Σε αυτό που περιγράφει από τη ζωή του που ζει τώρα και τον ταλαιπωρεί. Ending theme λοιπόν, Pain of Salvation.

Και τώρα σε ένα όνειρο. Το τραγούδι Clarice, γυναικείο όνομα, από τον πρώτο δίσκο των Αμέρικα,

Τι ωραίος δίσκος ήταν αυτός που κυκλοφόρησαν οι Αμέρικα εκεί πίσω στο 72. Το 72 είναι ο πρώτος τους δίσκος. Μιλάμε για έτοιμους, όριμους, τραγουδοποιούς και μουσικούς. Στο μεταξύ, σε αυτό το δίσκο είναι και το Horse With No Name, το οποίο αυτό είναι που είναι η τεράστια επιτυχία και ακούγεται και μέχρι σήμερα. Το χρησιμοποιούν και σε ταινίες, σειρές και τα λοιπά, αλλά η ενορχήστρωση, τα παίξήματα, οι φωνές είναι απίστευτα καλά. Η Αμέρικα είναι βρετανοαμερικάνικο συγκρότημα και όλη η παραγωγή και όλη η δημιουργία έγινε στην Βρετανία ουσιαστικά. Όχι, έγινε στη Βρετανία, στο Λονδίνο. Και επιδεικνύουν εδώ μία, αυτό που είπα στην αρχή, απίστευτη, όρημη και έτοιμη συνθετική και μουσική δυνότητα. Δηλαδή είναι, σ' αφήνει άφωνο. Και ταυτόχρονα αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό των δεκαετιών, των τραγουδιών συγκεκριμένα, της τραγουδοποιίας των 60-70s, είναι ότι έχουν μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό μουσικό ντύσιμο στους στίχους. Δηλαδή έρχεται και δένει το ένα με το άλλο πάρα πολύ. Δηλαδή εδώ η Clarice, η ηρωίδα μας, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς αν πρόκειται όντως για μια γυναίκα, για ένα πρόσωπο, ούτε ακριβώς το κομμάτι είναι ερωτικό, αλλά είναι κιόλας, γιατί έχει μια καταπληκτική, έτσι, μια πολύ μυστηριώδη ατμόσφαιρα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει βάλει στόχο αφηγητής να έρθει μια μέρα και να την βρει. Time is coming soon, ο χρόνος πλησιάζει. I'll find you και θα έρθω να σε βρω. Και μετά κάνει μια πολύ γενική αναφορά στο ότι πίσω από κάθε πόρτα υπάρχουν άλλες εκατομμύρια πόρτες. Και έλα, ακολούθησέ με σε αυτή τη διαδρομή, καθώς προχωράω σε αυτούς τους δρόμους που μου ανοίγονται πίσω από κάθε πόρτα, κάπως έτσι. Λοιπόν, έτσι αυτό το εθέριο και το αέρινο, με αυτό τον απίστευτο μουσικό τρόπο που δίνεται, και τον πρώτο τους δίσκο, ξαναλέω, 1972. Και τώρα θα έρθω στο 2026. Κλασικά, από το παρελθόν στο παρόν. Και για ακόμα μια φορά στον δίσκο Shine. Είναι ο δίσκος που κυκλοφόρησε ο 81 ετών Robin Trower. Και να πω εδώ πέρα μία παρατήρηση για το τρόπο που γράφει ο Robin Trower, στίχους ειδικά. Δεν βλέπεις έναν άνθρωπο που λέει «Ο χρόνος μου τελειώνει» ή «Ό,τι έκανα στη ζωή μου έκανα». Είναι σαν να είναι νέος. Η στίχη είναι πολύ παρόν σε αυτό που ζει. Είναι σαν να ξεκινάει κάθε φορά από την αρχή. Απίστευτη ψυχολογία είναι αυτή, και ίσως γι' αυτό και ο άνθρωπος, καλά να είναι, έχει αυτό το πολύ ακμαίο στο σώμα του αλλά και στο πνεύμα του. Λοιπόν, επιλέγω να ακούσουμε το «It's not time». Πάμε και στα blues, λοιπόν.

Αυτά από τον Robin Trower. It's no time. Φοβερός, πάρα πολύ ωραίος. Και τι να πεις τώρα για το παίξιμο. Όλος παρών. Απίστευτος παίχτης. Και άμεσος. Ψυχή, δάχτυλα, κιθάρα, χορδές. Όλο ένα πράγμα. Τι ωραίο που είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Έτσι στην ψύχρα. Αλλά όλα δένουν όμορφα όταν η μουσική μιλάει. Θα σας πάω σε μία από τις πιο διάσημες όπερες της κλασικής μουσικής. Είναι η όπερα Madame Butterfly και είναι του Τζάκομο Πουτσίνι η όπερα. Και η ιστορία είναι η εξής. Είναι μία Ιαπωνέζα έφηβη γκέισα η οποία παντρεύεται έναν Αμερικανό αξιωματικό και πιστεύοντας στις εφήμερες ερωτικές υποσχέσεις του, τον παντρεύεται. Σύντομα ο Αμερικανός την εγκαταλείπει, αλλά θα επιστρέψει μετά από 3 χρόνια και θα ζητήσει να πάρει το παιδί που απέκτησαν. Τότε στη Madame Butterfly απομένει μόνο μία αξιοπρεπής επιλογή, το χαρακίρι. Ολόκληρη όπερα σε ιταλική γλώσσα, μιλάμε τώρα για το 1900, τέλη 19ου αιώνα, Τζάκομο Πουτσίνι, ένα θέμα το οποίο το έχουν πολυδιασκευάσει και εγώ θα έρθω στον Wolf Hoffman ξανά, το κιθαρίστα, τον Accept. Τον Accept, ναι, που το κάνει διασκευή στον

Αυτή είναι η γνωστή άρια «Un bel di», «Un bel di Vendremo». Λοιπόν, δηλαδή αυτό το θέμα που παίζει η κιθάρα είναι το θέμα της φωνής, έτσι. Είναι το τραγούδι της Madame Butterfly, η άρια της Madame Butterfly. Καταπληκτικό, είναι τόσο ωραία αυτή η μελωδία. Νομίζω όπως και να παιχτεί, θέλω να πω, όπως και να διασκευαστεί, από ποιο μουσικό όργανο, πάντα θα είναι το ίδιο συγκινητική. Καταπληκτικό έργο που το συνέθεσε ο Ιταλός Τζακόμο Πουτσίνι στις αρχές του 20ου αιώνα. Και τώρα θα αλλάξω ήχο και θα σας πάω σε ένα άλλο όνειρο για να δω, έχουμε χρόνο τώρα ή εγώ, μου φαίνεται θα είναι το τελευταίο που θα ακούσουμε για σήμερα. Λοιπόν, πού θα σας πάω? Θα σας πάω σε μια ομάδα ταλαντούχων συνθετών και σχεδιαστών ήχου, οι οποίοι δίνουν και έχουν δημιουργήσει μία από τις πιο, μερικές μάλλον από τις πιο αξέχαστες και καθηλωτικές μουσικές επενδύσεις στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, video games. Είναι συγκλονιστικός ο κόσμος της μουσικής των video games και η μουσική παίζει τεράστιο ρόλο, τον ίδιο ρόλο που παίζει και σε μία ταινία κινηματογραφική. Η ομάδα λέγεται CIE Sound Team. Και διαβάζω λοιπόν

ότι με το ταλέντο τους να συνδυάζουν παραδοσιακά ορχιστρικά στοιχεία με ηλεκτρονικά ηχοτοπία, η ομάδα CS Sound Team έχει καθιερωθεί ως κορυφαία στον τομέα της, γοητεύοντας τους παίχτες με την ικανότητά της να δημιουργεί ηχοτοπία που είναι ταυτόχρονα μαγευτικά και όμορφα. Θα σας πάω λοιπόν... Τώρα τι να σας πάω, είναι όλα στα Ιαπωνέζικα, δεν έχω να σας διαβάζω τίτλους. Πάντως αυτό που θα ακούσουμε είναι από το 2005. Ακούστε εδώ, γίνεται συνδυασμός με Ιαπωνέζικα παραδοσιακά όργανα, αυτό που λέει η περιγραφή ακριβώς. Εδώ έχουμε Ιαπωνέζικο τοπίο, μουσικό, και το αποτέλεσμα είναι αλήθεια καθηλωτικό. Και αν προλάβουμε, που νομίζω δεν θα προλάβουμε, θα ακούσουμε ακόμα μία περίπτωση πάλι από μουσική για video games. Όπως και αν έχει, εγώ εδώ θα σας καληνυχτήσω. Ευχαριστώ από καρδιάς και για την αποψινή σας παρέα και την ωραία σας συμμετοχή, την αγάπη σας για τη μουσική, την ψυχή που δίνετε, την πνοή που δίνετε, να ξέρετε, στην παραγωγό και την εκπομπή. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ, αύριο και πάλι κοντά σας στις 11. Πάμε λοιπόν. Video games. See it, sound, theme.

0: 99,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Κοινή επιστολή από 6 πλούσιους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε περικοπές στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Παρέμβαση Ερντογάν για το χρηματιστηριακό σκάνδαλο στην Τουρκία. Είμαστε απέναντι στην κερδοσκοπία, υποστηρίζει. Νέα επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστίνιους. Καταδικάζουν Κάτς και Νετανιάχου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε μια κρίσιμη καμπή των διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό πλαίσιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6 πλούσια κράτη-μέλη συνυπογράφουν επιστολή προς την Ιρλανδική Προεδρία, όπου ζητούν σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, για την ακρίβεια στην πρόταση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης στην περίοδο 2028-2034, που είχε καταθέσει πρόσφατα η Κομισιόν. Την επιστολή υπογράφουν Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία και Ολλανδία. Όπως επισημαίνουν, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη καταβάλουν οδυνηρές προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά τους, χωρίς τα οποία δεν νοείται ευρωπαϊκή κυριαρχία. Ας είμαστε ρεαλιστές, τονίζεται στην ίδια επιστολή, η αύξηση κατά 60% που προτείνει η Κομισιόν στις μελλοντικές δαπάνες είναι εκτός πραγματικότητας. Συνοψίζοντας, οι 6 πλούσιες χώρες της Ένωσης καλούν την Ιρλανδική Προεδρία να καταθέσει νέα πρόταση, η οποία θα προβλέπει περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου. Περνάμε στην Τουρκία και το χρηματιστηριακό σκάνδαλο που συγκλονίζει τη χώρα. Αρχικά είχε παρουσιαστεί ως μεμονωμένο φαινόμενο, τώρα όμως παρεμβαίνει στην υπόθεση και ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
6: Ο πρόεδρος Ερντογάν προειδοποίησε χτες κατά τη διάρκεια Υπουργικού Συμβουλίου ότι θα παρέμβει προσωπικά και προειδοποίησε ότι όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες που διαταράσσουν την αγορά μέσω κεφαλαίων θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου. Όποιος βάλει το χέρι του θα μας βρει απέναντί του. Είτε πρόκειται για χειραγώγηση της αγοράς, είτε για χρηματιστριακά παιχνίδια, είτε για διαφθορά όπως τους Δήμους, όποιος βάλει το χέρι στα δικαιώματα, τους νόμους, την περιουσία και τα υπάρχοντα του έθνους θα μας βρει το κράτος να στέκουμε απέναντί του. Ο Τούρκος πρόεδρος προσπάθησε να χάσει τους πολίτες λέγοντας ότι η οικονομία της Τουρκίας πλησιάζει τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια και τόνισε την ισχύ του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Η τουρκική κεφαλαιοαγορά είπε είναι ανθεκτική. Τα θεμελιώδη στοιχεία της είναι σταθερά. Για την αντιπολίτευση που ζητά την παραίτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι κανείς συμπεριλαμβανομένων των προσωπικότητων της αντιπολίτευσης δεν έχει το δικαίωμα να βλάψει την οικονομία μας ή να ανησυχήσει τους επενδυτές απλώς και μόνο για να αποκομίσει πολιτικά πλεονεκτήματα. Παρά τις διαβεβαιώσεις, το πρόβλημα είναι τεράστιο. 131 αμοιβαία κεφάλαια που ανήκουν σε 7 επενδυτικές εταιρείες με συνολικό ενεργητικό 18 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν 455.000 μοναδικούς επενδυτές που ανησυχούν τώρα για την επιστροφή των χρημάτων τους. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
5: Σε μια συνήθιστη κίνηση, ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επί 50 λεπτά και, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στην οικονομική συνεργασία και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία, περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο Ισραήλ, αίσθηση προκαλεί η νέα επίθεση Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του Ισραήλ, που καταδικάζουν τη βία των επίκων. Ενημέρωση από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
7: Αφορμή για τις ταραχές αποτέλεσε επιχείρηση του IDF που προσπάθησε σήμερα τα ξημερώματα να συνοδεύσει οικογένεια Παλαιστινίων να εγκατασταθεί ξανά στο σπίτι της. Η οικογένεια του Μπάση είχε αναγκαστεί τον Ιούλιο να εγκαταλείψει το σπίτι της στο Τζαλούντ, μη μπορώντας πλέον να αντέξει την πολιορκία των Εβραίων επίκων που το είχαν αποκλείσει από νερό και ρεύμα επί εβδομάδες και προκαλούσαν υλικές ζημιές σε καθημερινή βάση. Στις 6 Σεπτεμβρίου το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ έδωσε απόφαση που υποχρεώνει το Ισραηλινό Δημόσιο να πράξει τα δέοντα ώστε η Παλαιστινιακή οικογένεια να επιστρέψει στο σπίτι της στο Τζαλούντ εντός 2 εβδομάδων. Τα ξημερώματα, ισχυρές δυνάμεις του IDF και της συνοριοφυλακής μπήκαν στο χωριό για να συνοδεύσουν την οικογένεια του Μπάση να γυρίσει στο σπίτι της. Εκεί όμως αντιμετώπισαν πάνω από 100 επίκους που το είχαν ήδη κάψει και πυρπολούσαν αυτοκίνητα και κτίρια, ενώ συγχρόνως επιτίθεντο με πέτρες κατά των στρατιωτών, τραυματίζοντας δύο από αυτούς. Ο στρατός διέσωσε τα μέλη της Παλαιστινιακής οικογένειας, μεταφέροντάς τα έξω από το χωριό, ενώ παράλληλα συνέλαβε δύο επίκους που κρατούνται και ανακρίνονται. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
5: Δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωση που είχε κάνει ένα επενδυτικό φαντ ακινήτων, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Μετά από διαβουλεύσεις, οι δικηγόροι της Μαρή Κάρμεν και οι εκπρόσωποι του ταμείου βρήκαν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη για το νομικό πλαίσιο, με τον Πρωθυπουργό Σάντσεφ να επιδιώκει την έκδοση βασιλικού διατάγματος που θα περιορίζει τη δραστηριότητα των επενδυτικών ταμείων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρισμό που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα Ταλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει τη χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ως αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε στο Μέγαρο της Προεδρίας στην Άγκυρα τον πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ, το απόγευμα της Δευτέρας. Η συνάντηση διήρκεσε 50 λεπτά, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν. Σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινοθέντα, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε θέματα οικονομικής συνεργασίας, στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενδεχόμενη απελευθέρωση της βίζας για Τούρκους πολίτες.
8: Με δεδομένες τις γεωπολιτικές αλλαγές, αυξάνεται το ειδικό βάρος της Τουρκίας για επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, τόσο ως επενδυτικός προορισμός, όσο και για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, τονίζεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας. Μιλώντας στην Χουριέτ πριν αναχωρήσει για την Άγκυρα, ο Χένρικ Βουίστ είχε δηλώσει ότι υποστηρίζει έναν εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία και την επίσπευση των διαδικασιών για χορήγηση βίζα σε επιχειρηματίες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Πρόκειται για διαχρονικά αιτήματα της Άγκυρας, τα οποία στο παρελθόν είχαν παγώσει λόγω των επικρίσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Άδειλο παραμένει αν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκε από τους Ερντογάν και Βουίστ. Σε ανακοίνωση της γερμανικής πλευράς αναφέρεται ότι η κυβέρνηση του Ομοσπονδιακού Κρατηδίου παρακολουθεί με ανησυχία τις εσωτερικοπολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Παράλληλα, η Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία διατηρεί ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία. Από πλευράς πρωτοκόλλου είναι ασυνήθιστη η συνάντηση. Κατά κανόνα, ο Ερντογάν δεν υποδέχεται στο προεδρικό μέγαρο έναν τοπικό ηγέτη και, σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας, ως πρόεδρος δεν είχε υποδεχθεί μέχρι σήμερα ούτε έναν πρωθυπουργό γερμανικού ομόσπονδου κρατηδίου. Η εξαίρεση που έγινε για τον Χένρικ Βουίστ μάλλον οφείλεται στις στενές σχέσεις που διατηρεί το κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας με την Τουρκία. Άλλωστε, ο ένας στους τρεις Τούρκους της Γερμανίας διαμένει στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Ίσως όμως υπάρχει και άλλος λόγος. Εδώ και εβδομάδες ο Χένρικ Βουίστ φέρεται ως πιθανός διάδοχος του Φρίντριχ Μέρτς στην καγκελαρία. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΤΣΕΔΕΦ λίγο πριν την αναχώρησή του για την Άγκυρα, ο ίδιος ο Βουίστ δηλώνει πάντως: «Επιθυμώ να παραμείνω πρωθυπουργός». Ήταν η πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας στην Τουρκία. Επίσημη αφορμή αποτελεί η συμπλήρωση 65 ετών από την πρώτη συμφωνία για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού από την Τουρκία στη Δυτική Γερμανία της εποχής εκείνης. Επισκεπτόμενος το εργοστάσιο της Χένκελ στην Άγκυρα, ο Βουίστ εγκομίασε τη συμβολή των Τούρκων μεταναστών στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γερμανίας. «Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν αδύνατο να ορθοποδήσουμε οικονομικά μετά τον πόλεμο», τόνισε. «Εργάστηκαν παντού, στη Χαλιβουργία, στα Ορυχεία, στο εργοστάσιο της Φόρτ, στην Κολονία, στην Οδοποιία».
9: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: En Φλό 89,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

αυτή να στέκεται θλιμμένη σκοτεινή, όπως η γη που περιμένει.

μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε,